Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

0: για την ενόχληση, μα θέλω να μιλούσα.
1: Χρόνια περάσανε πολλά,
0: μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι θα σε παρεξηγήσω.
1: Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

μας κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστώνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς Χριστός, «Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μία ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας. Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θρηνολογήσατε. Το ίδιο κάνει και η τούτη γενιά. Ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε «Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός, κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς». Και όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του γιατί δεν μετανόησαν.
1: The gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said, "To what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their playmates, 'We piped to you, and you did not dance. We wailed, and you did not mourn.' For John came neither eating nor drinking, and they say, 'He has a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and they say, 'Behold, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners, yet wisdom is justified by her children.' Then he began to upbraid the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέμα.

0: We'll be right back after these messages.
1: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Athena International Market στο 750

0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
1: It was Henry David Thoreau who offered the advice to simplify, and that's fitting from a native of New England. The simple virtues are often the most satisfying. At the New England Coffee Company, we've spent over 85 years perfecting the art of roasting coffee, using time-tested traditional methods. It all comes down to a cup of coffee that is simply, honestly, satisfying. New England Coffee, available at your local supermarket.
2: Looking for some adventure in your life?
3: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
4: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
5: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. You better believe it, he's coming. Saturday night, October.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και μεταβαίνει στο Μαϊάμι και στους Χιτ. Συγκεκριμένα, οι Μιλγουόκι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτι στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο και Λέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιες και Κασπάρας Γιακουσιώνης, τρεις επιλογές πρώτου γύρου, ένα σουάπ και μία επιλογή δεύτερου γύρου. Τραγωδία σημειώθηκε σε βιβλιοθήκη της Βόρειας Καλιφόρνια όταν ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένα παιδί να τραυματιστεί ελαφρά. Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Στα του πολέμου, την ανάγκη το Ισραήλ να αποκτήσει πλήρη αυτονομία στην παραγωγή οπλικών συστημάτων και να μειώσει την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου σε δηλώσεις του προς εφέδρους αξιωματικούς στη Δυτική Όχθη. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει να πείσει τις χώρες του κόλπου πως η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι καλή. Νεκρός είναι ο δημοσιογράφος Γκριγκόρη Νεχόροσεφ που ζούσε τα τελευταία 11 χρόνια εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρίγα της Λετωνίας και ο οποίος είχε δημοσιεύσει τη φημολογούμενη σχέση του Ρώσου Προέδρου με την Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα. Στην Ευρώπη, ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την περιοχή, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τρεις ηλικιωμένοι. Το φαινόμενο, ο Μέγα Μπλοκ, εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα πάνω από την Ήπειρο, οδηγώντας σε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Οι γαλλικές αρχές καταγράφουν 13 πνιγμούς από την Κυριακή και προειδοποιούν τους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε επιτηρούμενες περιοχές. Στην Ιταλία εκδόθηκαν κόκκινες προειδοποιήσεις για 12 πόλεις, ενώ στο Τωρίνο ενισχύθηκε το ενεργειακό δίκτυο λόγω διακοπών ρεύματος που προκάλεσε η ζέστη. Στην Αγγλία η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αναζητά οδηγό οχήματος που παρέσυρε εξιπεζούς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Upton Park. Το περιστατικό συνέβη στην Green Street όταν γκρι όχημα προσέκρουσε σε στήλο φωτισμού και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν εγκαταλείψει το σημείο. Στην Ελλάδα, στη Βουλή βρίσκεται πλέον το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Σερ Κιρ Στάρμερ, που ανακοίνωσε το πρωί την παραίτησή του κατά κάποιον τρόπο φίλο, αποδίδοντας την πτώση του στις επιλογές του ως προς τη μετανάστευση και την ενέργεια. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,29% και στις 51.712,71 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-2 έχασαν οι Red Sox από τους Rockies και θα παίξουν σήμερα στις 8.40 ξανά. Η δεύτερη αγωνιστική στο φετινό Μουντιάλ πλησιάζει προς το τέλος της και έχουν διαμορφωθεί τα πρώτα δεδομένα της αγωνιστικής. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν τσεκάρει τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τινησία και Ιορδανία ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής. Τίο με την πρόγνωση για τον καιρό, στους 68 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά και στους 82 αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 81 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο. Στο τέλος, η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Μπορείς Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
2: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia Sells at 617-650-8358.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρα.
4: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617-877-1007. That's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you and a fadista.
5: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We're having our biggest tire sale of the year. Buy three Goodyear or Uniroyal tires and get the fourth tire free. Plus, get instant savings on select Bridgestone, Firestone, Cooper, and Kelly tires. And save even more with mail-in rebates on select tire purchases after submission. Visit SullivanTire.com for complete details.
6: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
7: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Our friends at Fotia Greek Taverna invite the entire Grecian Echoes family to experience the flavors of Greece right here in New England. Enjoy authentic Greek specialties, delicious Mediterranean favorites, homemade desserts, and warm Greek hospitality in a family-friendly atmosphere. Whether it's lunch, dinner, catering, or a special celebration, Fotia Greek Taverna is ready to welcome you. Visit them at 401 South Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fotia Greek Taverna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fotia Greek Taverna, where every meal feels like a trip to Greece.
8: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com. The longest running Greek American program in the United States.
9: Little Vasili Kara, αν χαθείς, τι να κάνω? What am I gonna do if you get lost? Oh.

0: Καλημέρα από τον Έβαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.
1: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
0: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι ιδιοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
1: The time in our studios this morning is 8:30, and unfortunately, we do have two death announcements this morning to share with our listening audience. Εδώ το ρολόι στο στούδιο μας δείχνει 8:30, και δυστυχώς έχουμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.

0: Απολαύστε το ιδυλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσφάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
1: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
2: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
3: Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620.
1: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
2: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
5: Καζαντζίδης, στο τραπέζι που τα πίνω.
6: The table I'm drinking at.
7: Γεια σου, Γιαννάκη, παλαιολόγη.

0: Καλημέρα, Άρη.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
0: Good morning, Kalimera Stamati.
4: Kalimera, Kalimera. Mia, τι μέρα είναι σήμερα, 23 Ιουνίου σήμερα, συννεφιές, βροχές μέχρι το μεσημεράκι, καλοκαίρι στη Βοστόνη, είχαμε μπλε ουρανούς, τώρα έχουμε και την βροχούλα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ελβετία. Καθώς εκεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών υψηλού επίπεδου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έγινε χτες στη Δευτέρα στην Ελβετία και τις δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για μια τελική συμφωνία σε 60 ημέρες και τουλάχιστον να υπάρξει και μια γραμμή επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων στο στενό του Ορμούζ, όπως είπαν οι μεσολαβητές. Ο αντιπρόεδρος Βάνς είναι εκεί, κάνει τις διαπραγματεύσεις. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κρατάει το μαστίγιο και ο Βάνς από ό,τι φαίνεται κρατάει το καρότο. Ο Βάνς είπε ότι οι διαπραγματευτές σημείωσαν καλή πρόοδο στην διατήρηση του Ορμούζ να είναι ανοιχτό και να φύγουν οι νάρκες. Επίσης, πολύ θετικό θεωρείται ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να καλέσει πίσω τους επιθεωρητές της Διεθνής Ατομικής Ενέργειας, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό ορόσημο για τις συνομιλίες. Επίσης, να πούμε ότι είναι το πρώτο βήμα πριν το οριστικό τερματισμό του προγράμματος των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Έτσι σιγά σιγά μοιάζει στην πραγματικότητα η ειρήνη όταν σταματά να είναι πρωτοσέλιδο και μπαίνουμε στις λεπτομέρειες. Δεν είναι λαμπερός και γεμάτος ειδήσεις ο μηχανισμός ο οποίος πρέπει να κατασκευαστεί και να επιβιώσει την επόμενη πρόκληση πριν ξανά ξεκινήσουν τα όπλα. Αυτή τη στιγμή τα όπλα είναι σιωπηλά. Έρχεται η πιο δύσκολη, η πιο βαρετή, ας το πούμε, δουλειά. Πρέπει να μείνει έτσι για να τελειώνει και αυτός ο πόλεμος που πραγματικά αναστάτωσε την Ιθύλιο 3 μήνες. Στο Λίβανο, ο οποίος είναι το άλλο κομμάτι του πολέμου εκεί, υπάρχει και εκεί μια θετική εξέλιξη, καθώς νέες διμερείς συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα ξεκινήσουν και φυσικά βοηθούν την διπλωματική προσπάθεια που γίνεται. Πάντως ο Νετανιάχου λέει ότι η ειρήνη με το Λίβανο θα έρθει μόνο όταν φύγει η Χετσμπολά και η Χετσμπολά λέει ότι θα φύγει μόνο όταν φύγει το Ισραήλ. Αυτός ο κύκλος δεν θα τετραγωνιστεί ποτέ. Αλλά τουλάχιστον μία εκεχηρία που διαρκεί έστω και μία μέρα είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά κάθε ειρήνη. Να πάμε στην Βρετανία και στην ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρετήθηκε και ο Δήμαρχος του Μάντσεστερ Μπέρναμ αναμένεται να τον αντικαταστήσει ως ηγέτης των εργατικών και ο επόμενος Πρωθυπουργός. Είναι ο πολιτικός σεισμός στην Αγγλία που ξεκίνησε με την μεγάλη νίκη που έκανε το Reform Party στις τοπικές εκλογές και φτάνει τώρα μέχρι και την Πρωθυπουργία. Το ερώτημα είναι ποιος θα μπορέσει να φτιάξει την Αγγλία. 10 χρόνια περάσαν από το Brexit. Σαν σήμερα ήταν που βγήκε το δημοψήφισμα στο Brexit, αν θυμάστε. Έχουν περάσει 6 πρωθυπουργοί οι οποίοι παραιτήθηκαν αυτά τα τελευταία 10 χρόνια και όλοι έχουν αποτύχει. Στην Ουκρανία και στην Ρωσία συνεχίζονται ο πόλεμος. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές, αυτή τη φορά αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία κατά την διάρκεια της νύχτας, ενώ υπάρχει κρίση καυσίμων στην Ρωσία από τις πληγές που κάνουν οι Ουκρανοί στις υποδομές της Ρωσίας και έχουν επιδεινωθεί ακόμα και στην Σιβηρία. Στην Ευρώπη έχουμε καύσωνα, στην κεντρική Ευρώπη, σοβαρό, τεράστιο το κύμα καύσωνα. Πάνω από 20 θανάτοι έχουν επιβεβαιωθεί στην Γαλλία. Δυστυχώς 13 άνθρωποι πνίγηκαν προσπαθώντας να μπουν στη θάλασσα και να δροσιστούν. Ρεκόρ θερμοκρασιών μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. Να πάμε στα ελληνικά μας νέα, καθώς ο πρώην Ευρωπαϊκός Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος κατηγορείται από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ελληνική ασυλία που το Σύνταγμα του παρέχει και ότι θέλει να πάει ενώπιον των δικαστικών αρχών για να ξεκαθαρίσει το όνομά του. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, φόρα κατ' φόρα ξαφνικά χτες στις μετοχές τεχνολογίας. Οι παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές ξεπουλήθηκαν χτες το βράδυ με μεγάλες απώλειες στην Ασία και στην Ευρώπη αυτή την στιγμή. Στην Ευρώπη όλα δείχνουν ότι τα πράγματα είναι αρκετά χαμηλότερα, κάτω από 1-3%. Σε περίπου μισή ώρα θα ανοίξει το Nasdaq και το Nasdaq φαίνεται ότι θα είναι κάτω 3%, κάτω 1000 μονάδες, 1,5% κάτω το S&P 500, 0,5% κάτω το Dow Jones. Και ο λόγος έχει να κάνει καθώς οι επενδυτές ξανακοιτούν τις εταιρείες της τεχνολογίας, κοιτούν πόσο ακριβές είναι, ξεπουλούν και όλο αυτό πυροδοτείται από τις ανησυχίες σχετικά με τις μεγάλες δαπάνες τις οποίες οι εταιρείες έχουν χρεωθεί, έχουν πάρει δάνεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει επίσης η μετατόπιση στην πολιτική των επιτοκίων της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Πολλοί φοβούνται αύξηση των επιτοκίων. Και επίσης σε αρκετές από τις κορυφαίες εταιρείες, πολύ κορυφαία ταλέντα φεύγουν για να κάνουν τις δικές τους εταιρείες. Όλα αυτά έχουν ρίξει τις μεγάλες μετοχές τεχνολογίας, Apple, Google, όποια θέλετε πάρετε, Microsoft, από 5-7%. Επίσης η περίφημη SpaceX του Elon Musk και αυτή έχει χάσει πάνω από 16%. Να πάμε τέλος στα αθλητικά μας νέα. Καταρχήν, Μουντιάλ. Ο Μέση έγραψε ιστορία χτες με 2 απίστευτα γκολ, σκοράροντας και έχει πλέον γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Μάλιστα έχασε και πέναλτι, αλλά έβαλε 2 γκολ. 16 τα γκολ του Μέση. Ο Εμπάπε έβαλε αυτός άλλα 2 γκολ, έχει 14 και τον ακολουθεί. Ενώ ο νεαρός Χάλαντ και αυτός πέτυχε 2 γκολ. Έτσι η Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκρίθηκαν στον γύρο των 32 με τους μεγάλους στάρ να δίνουν ακριβώς τη λάμψη που επιθυμούσαν οι διοργανωτές αλλά και οι φίλαθλοι. Σήμερα έχουμε άλλους 2 στάρ να δούμε. Ο ένας είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι η αντίθεση του στάρ, καθώς αυτός πρέπει να αποδείξει την φήμη του, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να παίξει για την ομάδα και να νικήσει το Ουρμπερκιστάν και τους επικριτές του. Το άλλο μεγάλο στάρ είναι ο Χάρι Κέιν της Αγγλίας που θα παίξει με την Γκάνα, ενώ τα άλλα 2 μάτς είναι Κροατία, Παναμάς, Κολομβία, Κόγκο. Και αφήσαμε για το τέλος την μεγάλη είδηση. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης θα πάει στο Miami Heat. Αυτή είναι η συμφωνία. Μια τεράστια συμφωνία. 9 παίκτες πήρε το Milwaukee Bucks. 5 μελλοντικές επιλογές. 4 παίκτες τώρα. Ο Γιάννης θα μπορέσει να υπογράψει την δική του τετραετή επέκταση, λέγεται Max Out στο συμβόλαιό του. Υπολογίζεται ότι είναι 275 εκατομμύρια για 4 χρόνια στο Μαϊάμι. Και πλέον ο Γιάννης θέλει πρωταθλήματα. Το Μαϊάμι Heat θέλει και αυτό πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο στο ίδιο μήκος κλίματος, όπως λέμε, ευθυγραμμισμένοι. Και οι Miami Heat έχουν ένα ακόμα superstar. Κράτησε για λίγο η ελπίδα ότι θα έρθει στους Celtics, αλλά δεν. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: Εδώ θα διακόψουμε. Έχουμε ένα τηλέφωνο, βεβαίως τρίτη, και ένα ποιματάκι με την κυρία Αλεξοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κυρία Αλεξοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Δημητριάδη, σε όλο το ακροατηριό μας. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι και ήλιος και βροχή. Μας χρειάζονται όλα για την υγεία μας και για τη ζωή μας.
0: Αμήν.
1: Το ποιματάκι είναι «Ήρθε το καλοκαίρι».
0: Ακούμε.
1: Κάτι καινούριο. Ήρθε το καλοκαίρι, ωραία εποχή, να το ευχαριστηθούμε μεγάλοι και μικροί. Θα τελειώσουν τα παιδιά τη σχολική χρονιά τους και θα χαρούνε, θα πετούν όλα απ' τη χαρά τους. Όνειρα θα κάνουν για να ευχαριστηθούν τις διακοπές που θα έχουν, ωραία να περνούν. Τα πιο μικρότερα παιδιά θα πάνε για παιχνίδια και θα περνούν τη μέρα τους με τον γονιόν φροντίδα. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα πάνε να δουλέψουν, τα χρήματα τους χρειάζονται να έχουν για τις σπουδές τους. Οι διδασκάλοι θα ξεκουραστούν από τη βιοπάλη και το Σεπτέμβριο για να πάνε για να διδάξουν πάλι. Το καλοκαίρι ήρθε και δεν σταματά, τρέχει και περνάει όλο βιαστικά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα από τον Έρικ Παπαχρήστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill. Του εστιατορίου Porto στο Prudential, στο Ring Road, του Trade στο 540 Atlantic Avenue μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Vanisian στο Broad Street στο Weymouth.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
0: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatkos, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
3: Well, 8 minutes past 10 o'clock. Καλημέρα, όλη μέρα και κάθε μέρα. On this Tuesday, wet Tuesday, βροχή, περίπου 70 βαθμούς έξω. It's about 70 degrees. And it's actually a little bit humid. Υγρασία, λιγάκι υγρασία υπάρχει, αλλά τι να κάνουμε, καλοκαίρι. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει ξανά τα γενέθλια του σήμερα? Who has their birthdays today? We got on the top of the list John Eleftherakis. Happy birthday. Elaine Swaraz. Evangelia Litsa Rolis. And Filia Marios all celebrate their birthdays today. Χρόνια, χρόνια σας πολλά, να τα κατοστήσετε.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

0: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Abbon Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
6: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γερο Βασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
7: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Did you know that without the Greeks you may not have gotten to work on time today? The first alarm clock was created in ancient Greece by Ctesibios, a Hellenistic engineer and inventor. He developed an elaborate system of dropping stones onto a gong to make an alarming sound.

0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
1: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό. Thursday from noon to 2. Mike Janity's Cape Cod Happy Hour Party,
3: featuring the best party and sing-along songs from the 60s, 70s, and 80s. That's right. It is a Thursday. No, it's a Tuesday. What am I doing? It's a Tuesday. I played the wrong ad. It's disco time with Mike Janity coming up in about 40 minutes.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας η Ευρωπαϊκή Δικογραφία σε βάρος Αβραμόπουλου προωθείται σήμερα στη Βουλή. Στα παγκόσμια νέα άρχισε σήμερα στη Μάσιντον ο 5ος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. 45 βαθμοί Κελσίου στην Ισπανία και στη Γαλλία, όπου έχουν 40 θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία. Στην Αμερική μας, ο χρηματιστηριακός δείκτης των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, Nasdaq, έχει χάσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο αξιών σε 2 μέρες. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύζου Ταυροστόνη με περίπου 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Τετάρτη Λιακάδα με 80 βαθμούς με λιγότερη υγρασία. Το πλήρες δελτίο στις... πότε είναι? Λεπτομέρειες, εντάξει, λεπτομέρειες έχουμε αργότερα. 2 ώρες πρόγραμμα.

απόψε λέω να ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος, το πρώτο ημίωρο, με τον Έλληνα superstar, θα έλεγα, ναι, βέβαια, είναι superstar, σε όλα τα Βαλκάνια. Τον Αντώνη Ρέμο.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraph Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, ο οποίος είναι special sponsor της εκπομπής μου. Να ευχαριστήσω και τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου.

Αντώνη Ρέμο, ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο που είδα στο ίντερνετ. Είχε πάει, μάλλον δεν είχε καλέσει στην Ελλάδα την νεαρή καλλιτέχνη που κέρδισε το, από τη Βουλγαρία που κέρδισε το το Eurovision φέτος, και άλλους καλλιτέχνες από τα Βαλκάνια. Οργανώνει, είναι σωστά οργανωμένος άνθρωπος τόσα χρόνια. Αντώνης Ρέμος.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου για το νου μου να σε σβήσει. Ποιος το βάθος της ψυχής μου

5:32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε στο The Sphina κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινιάρη. Και στο Bosco Air Fine Wine στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας η Ευρωπαϊκή Γεωγραφία σε βάρος Αβραμόπουλου προωθείται σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Στα παγκόσμια νέα άρχισε σήμερα στη Ουάσιγκτον ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. 45 βαθμοί Κελσίου στην Ισπανία. Στη Γαλλία έχουν και 40 θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία. Στην Αμερική μας ο χρηματιστηριακός δείκτης των εταιριών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq έχει χάσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο αξιών σε 2 μέρες, έχασε και 2% σήμερα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν Αβοστόνη με περίπου 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια. Αύριο Τετάρτη Λιακάδα με 80 βαθμούς, με λιγότερη υγρασία. Και το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ η Αγγλία παίζει τώρα από τις 4 η ώρα στο Φόξπορο με την πρώην απικία της στην Γκάνα. Θα έχω πιστεύω το, οπωσδήποτε το σκορ σε λίγη ώρα. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

συνεχίζω το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Το πρώτο από το 46 και τα 3, μάλλον. Το πρώτο, σύνδεση του Τάκη Μωράκη σε στίχους Κώστα Νικολαίδη, για σένα, φωνάζει η Νίτσα Μόλι και μαζί με τον Τόνι Μαρούδα.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Ζάκη Ακοβίδη με στίχους Μίνου Αυμάτσα από το 46. Αγαπούλα, αγαπούλα, φωνάζει ο Φώτης Πολυμέρης.

Και το τρίτο από το 46 είναι και αυτό σύνδεση του Ανδρέα Πόγκη με στίχους Κώστα Μάνεση. Κλάψε φτωχή μου καρδιά, λέει η Δανάη.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης.

Θα συνεχίσω τώρα στο επόμενο δεκάλεπτο, ίσως 15 λεπτό, με τραγούδια, επιπλέον τραγούδια από το άλμπουμ που αρχίσαμε χθες, του Αριστείδη Δημόσιου, μαζί βέβαια με τον Κουλαξίδη στο ακορντεόν και εκλεκτούς νέους καλλιτέχνες. Απόψε θα ακούσουμε τη Σούλα Βαζούρα στο πρώτο, το οποίο είναι αϊβαλιώτικο καθιστικό.

Το δεύτερο είναι Σμυρνέικο, Καπαδοκίας, σε διασκευή του Αριστείδη Δημόσιου με το υπέροχο Σαντούρι του και τον Γιώργο Μπαγιώκη.

Και το τρίτο είναι Καλαμαγιανό αργό, σε διασκευή του Αριστείδη Μόσχου, με το σταδούρι του. Ψηλά μην χτίζεις τη φωλιά, ερμηνεύει

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την τάλια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει τώρα ολόκληρη την ανατολική μας ακουστέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και Manchester, New Hampshire και National, New Hampshire με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη απόψε καλησπέρα στους ακροατάς μας από το Tingsboro, Mansfield, Marshfield και της Συνοικίας Βοστόνης του South Boston.

Στο ημίωρο των αδελφών Σκαλακού Γιώργου και Δημήτρη, απόψε, καθώς το είπα, θα ακούσουμε μερικές συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Να επιθυμίσω πάλι και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη, το οποίο θα βρείτε στο Amazon και σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Δικογραφία σε βάρος Αβραμόπουλου για το Qatar Gate προωθείται σήμερα στη Βουλή με άρση της βουλευτικής ασυλίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα τον καλέσει να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση με φυσική παρουσία ή μέσω υπομνήματος. Την Παρασκευή απολογείται ο δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Στα παγκόσμια νέα, άρχισε σήμερα στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ με βασικό κόλλημα τη Χεζμπολάχ που εμποδίζει και τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με το Ιράν, ενώ από τον Περσικό κόλπο απομακρύνονται σιγά σιγά λίγα πλοία κάθε μέρα. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Πούτιν, δήλωσε σήμερα έτοιμος για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στη Κωνσταντινούπολη το 2022. Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ωμέγα ευθύνεται για την παρατεταμένη ζέστη που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη, 45 βαθμοί Κελσίου στην Ισπανία, 44 βαθμοί στη Γαλλία, όπου έχουν και 40 θύματα από πνιγμούς και θερμοκρηψία. Θερμοπληξία, παρακαλώ. Στην Αμερική μας, ο χρηματιστηριακός δείκτης των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, Nasdaq, έχει χάσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο αξιών σε 2 μέρες, έχασε και 2% σήμερα. Ειδικά οι μετοχές του Elon Musk υποχώρησαν σχεδόν κατά 17%, δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια μετοχών που έχει καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με το Bloomberg. Στην Αριζόνα, οι αρχές εξετάζουν ένα email από τις αρχικές μέρες απαγωγής της Nancy Guthrie που έλεγε ότι είχε πεθάνει. Περιφερειακοί δικαστές και εφέτες συνεχίζουν να ακυρώνουν καταθέσεις μηνύσεων του Πρόεδρου Τραμπ, ειδικά εκείνες που με πρώτη ανάγνωση φαίνονται καθαρά κομματικές. Μετά από την βουλευτήνα Marjorie Taylor Greene, τώρα και ο φανατικός ακροδεξιός σχολιαστής Tucker Carlson, που έφυγε τελικά από το κανάλι Fox και δημιούργησε το δικό του podcast, ανακοίνωσε ότι τα συνθήματα America First και MAGA, Make America Great Again, του κυρίου Τραμπ είναι ψεύτικα, χωρίς θετικό περιεχόμενο. Επιπλέον, ανεξαρτητοποιείται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο έχασε πλέον τη ραχοκοκαλιά του. Μετά από 13 σεζόν στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι, είχαν δείξει και οι Boston Celtics ενδιαφέρον, το οποίο δεν καρποφόρησε. Μερικοί συννεφιά απόψε στη Μήνου Ναυροστόνη με περίπου 60 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Τετάρτη Λιακάδα με 80 βαθμούς με λιγότερη υγρασία. Στο Μουντιάλ η Αγγλία παίζει τώρα από τις 4 η ώρα στο Φόξπορο με την πρώην απικία της στην Γκάνα. Θα έχω πιστεύω το σκορ σε λίγο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026.

Να θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακολουθών, Άγγελε ο Δοτών μας. Ο Βρετανικός οργανισμός Dan Humbis, που βαθμολογεί τις supermarkets, έβαλε πάλι φέτος δεύτερη χρονιά στη συνέχεια, στη δεύτερη θέση στην Αμερική, τη Market Basket. Εδώ με τα 90 καταστήματα, βαθμολογώντας την καθημερινές τιμές, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, ειδικά σε εκείνα με την δική της ταμπέλα, την ποικιλία τροφίμων και την υπέροχη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Την πρώτη θέση βέβαια κατέλαβε πάλι η εταιρεία HEB από το Τέξας. Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροφώνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice and respite stay, based on availability of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου, που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.

στα κοινωνικά μας νέα. Έγινε χθες βράδυ η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ελληνομεκανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας. Η κυρία Ελένη Βιδάλη επανεξελέγει πρόεδρος. Συγχαρητήρια. Η κυρία Ελένη Βιδάλη είναι από τον Σύλλογο Αθηναίων Περιοδών. Πρώτη αντιπρόεδρος εξελέγει η κυρία Βασιλική Ράμου από τον Σύλλογο Βορείου Υπήρου. Δεύτερη αντιπρόεδρος Γεωργία Τσακοπιάκου Ψυχαράκη από τον Πανηλιακό Σύλλογο. Γραμματέας η κυρία Όλγα Φόντου από τον Σύλλογο Ένωσης Υπηρετών του Γούστα. Βοηθός γραμματέας ο κύριος Αντώνιος Καριώτης από το Greek Media. Ταμείας ο κύριος Χρήστος Βλάχος από τον Μακεδονικό Σύλλογο Φίλιππος Μακεδόνη και Κλεοπάτρα. Βοηθός ταμείας η Αλεξάνδρα Βούλγαρη από το Σύλλογο.

Λόγω Greek Spirit του Boston, κόρη της, του αιμνίστου γραμματέα της Ομοσπονδίας Θεμή Βούλγαρη. Για το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξελέγησαν 6 άλλα μέλη: Νίκος Ψικαράκης από το Σύλλογο Κριτών, Μαρία Παζίδου από το Σύλλογο Greek Spirit του Boston, Βίβια Νασημέλη από το Σύλλογο της Δύσου Λέσβου, Μαρία Καριώτη από το Greek Media, Μιχάλης Ψικαράκης από το Σύλλογο Κριτών, Ραδά Μαζίδη, Κέντι Πατσαούρας από το Σύλλογο Αθηναίων Πυριαδών. Συγχαρητήρια στο νέο Συμβούλιο, με ευχές να προχωρήσουν την Ομοσπονδία προς το μέλλον.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η Ιουνίου, Αριστοκλέους Δημητρίου και Αθανασίου Μαρτύρων, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 10η Ιουνίου, Αλεξάνδρου και Αντωνίδης Μαρτύρων και Θεοφάνους και Πανσέμνης Οσίων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 23η Ιουνίου το 1868. Ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Christopher Latham Sholes λαμβάνει δίπλωμα βρεσιτεχνίας για την γραφομηχανή, όπως τη γνωρίσαμε εμείς οι παλαιότεροι. 5 χρόνια αργότερα θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Bloomington αντί $12,000. Μάλιστα. Το 1894 έγινε στη Σορβόνη του Παρισιού το πρώτο διεθνές συνέδριο αντιπροσώπων αθλητικών διοργανώσεων και ιδρύεται η ΔΟΕ, Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο βαρόνος Πιέτε Κουμπερτέν επιτυγχάνει ομόφωνη απόφαση για την αναβίωση του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο συνέδριο και πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν ο Δημήτριος Δικέλας. Το 1901 σαν σήμερα πέθανε στο Αργοστόλι ο ποιητής και σατυρικός συγγραφέας Ανδρέας Λασκαράτος. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη και την Καβάλα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1956, 99,5% Αιγύπτιοι εκλέγουν τον Καμάλ Αμπντέλ Νάσερ πρώτο πρόεδρο της Αιγυπτιακής Δημοκρατίας. Αυτό θα πει δικτάτορας, δικτάτορας και πρόεδρος, εκλεγμένος πρόεδρος. Είχαμε και εμείς κάποιον τέτοιο. Παρακάτω. Το 1970, ο στρατός των ΗΠΑ καθαιρεί τρεις κατώτερους αξιωματικούς ως υπεύθυνους και τη σφαγή στο Μι Λάι στο Βιετνάμ. Οι ανώτεροι βέβαια αξιωματικοί ποτέ δεν τιμωρούνται. Το 1972 ο πρόεδρος Νίξον και ο σύμβουλός του Χάλντεμαν συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τη CIA για να καλύψουν το σκάνδαλο Watergate. Κάλυψη, συγκάλυψη, τελικά όλα βγήκαν στην φόρα και αναγκάστηκε να παραιτηθεί κι αυτός. Το 1995 πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Jonas Salk, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας. Το 1989 ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν καταφέρνει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, το κατάφερε όμως 6 περίπου μήνες αργότερα, σχημάτισε ανεξάρτητη κυβέρνηση με τη μία κατσικοψήφο, θυμάστε. Και τέλος σαν σήμερα 23 Ιουνίου το 1996 πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του Ανδρέα Λασχαράντου, ο οποίος γεννήθηκε 1η Μαΐου του 1811 και πέθανε 23 Ιουνίου το 1901. Γόνος αρχοντικής οικογένειας του Λουξουριού, είχε δασκάλους στην Κεφαλινία τον ξαγουστό δάσκαλο του γένους Νεόφυτο Βάμβα και στην Κέρκυρα όπου τελείωσε το γυμνάσιο τον ποιητή Ανδρέα Κάλβο. Σπούδασε νομικά στο Παρίσι και έπειτα στην Πίζα, αλλά δεν άσκησε πολύ το επάγγελμα του δικηγόρου, ένα διάστημα υπήρξε και δικαστής. Παντρεύτηκε την Πινελόπη Κοργιαλένια, μορφωμένη νέα που του παραστάθηκε με αφοσίωση στην περιπετειώδη ζωή του. Η πρώτη περίοδος της ζωής του Λασχαράντου και η μακρότερη ήταν μαχητική και περιπετειώδης. Η δεύτερη, τα τελευταία του χρόνια, ήρεμη. Στην πρώτη περίοδο ανήκουν συγγραφές, έμετρες και πεζές, ελεκτικές και καυστικές για τη σχετική, την πολιτική και κοινωνική ζωή της πατρίδας του, όπως τα στιγουργήματα, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, Λίχνος, απάντηση στον αφορισμό κλπ. Στη δεύτερη περίοδο ανήκουν οι στοχασμοί, το δοκίμιο ποιητικής και άλλα. Ο Λασχαράντος καταπολέμησε τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες, τα ψεύδη, τον πολιτικό τυχοδιωτισμό, τις κακές συνήθειες, όλα τα, κατά τη γνώμη του, τρωτά του καθημερινού βίου. Η επίθεσή του εναντίον των δυσιδαιμονιών, ιδίως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» το 1856, υπήρξε αφορμή να αφοριστεί από τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα Κοντομίχαλο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε ήρεμα στο Αργοστόλι. Εκεί πέθανε και θάφτηκε τιμημένος, αφού πρώτα ο φωτισμένος Μητροπολίτης, αργότερα Γεράσιμος Δόριζας, φρόντισε να ανακαλέσει η Ιερά Σύνοδος τον αφορισμό. Ανδρέας Λασχαράντος. Από το Λιξούρι.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Ώρα Βοστόνης, 6 και 28 λεπτά.

Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Ο εκλεκτός αυτός συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής, γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937 στην Αλεξάνδρεια και πέθανε σε ηλικία 44 ετών και 11 μηνών στις 17 Σεπτεμβρίου 1982 λόγω καρκίνου. Σε ηλικία 44 ετών. Πόρα, παιδί μου. Κυπριακή καταγωγή. Συνεργάστηκε στο τραγούδι με εκλεκτούς στιχουργούς και εκλεκτούς καλλιτέχνες: Δευτέρη Παπαδόπουλο, Φόντα Λάδη, Γιάννη Νεγραπόντη, Χαρούλο Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Δήμητρα Γαλάνη και άλλους. Να ακούσουμε λοιπόν συνθέσεις Μάνου Λοΐζου. Αρχίζοντας με 2-3 του Γιώργου Νταλάρα.

Έχω έναν καφέ, ναι. Με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το επόμενο, «Αχ, χελιδόνι μου». Μουσικές Μάνου Λοΐζου.

η Χάρης Αλεξίου, εκτός από τη ηχογράφηση πολλών τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου, ήταν και καλή φίλη της παρέας εκεί. Να την ακούσουμε.

0: ευχαριστούμε. Είναι για μας, όπως καταλαβαίνετε, αξεπέραστες αυτές οι βραδιές. Αισθάνομαι πολύ περήφανη που είστε τόσοι πολλοί για αυτό το μεγάλο φίλο, για το Μανολοΐζο.
1: Τα λόγια της από το Ηρώδιο, όπου οργάνωσε η Αλεξίου συναυλία μαζί με την παρέα της, εις μνήμην του Μανολοΐζου τον Ιούνιο του 2007. Και ο Γιάννης ο Καρατζής ερμήνευσε πολλές συνθέσεις του Μανολοΐζου, τα περισσότερα βέβαια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να ακούσουμε και το Λεβεντόπεδο.

Αθάνατες συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου από τη δεκαετία του 60. Δεν έζησε και παραπέρα ο άνθρωπος να γράψει περισσότερα. Πάντως τα περισσότερα, όπως φαίνεται, τα ηχογράφησε ο Γιάννης ο Καλαζής.

Όταν ο Μάνος Λοΐζος κλήθηκε να γράψει τη μουσική για την ταινία Ευδοκία, ζήτησε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στίχους. Εκείνος άκουσε την ταινία, είδε την ταινία, άκουσε τη μουσική του, αλλά του λέει τελικά το τραγούδι αυτό είναι τέλειο χωρίς τους στίχους του Διτούλ. Και έτσι έμεινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου.

Συνθέσεις Μάνου Λουίζου. Ακούσαμε απόψε στο ημίρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να σας υπενθυμίσω το χορό μετά.

Ναι, να σας επιθυμίσω το σκορ τελικά του αγώνα Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-Γκάνα 0-0. Ναι. Η Πορτογαλία νίκησε το Ουσβεκιστάν 5-0 με 2 γκολ του Ρονάλντο. Στις 7 η ώρα αρχίζει τώρα ο αγώνας Παναμάς-Κροατία και στις 10 ο αγώνας Κολομβία-Κονγκό.

Filia Grodzeszczak Radius, καλή νύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρο Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!